0: Είσαι όμορφο. Άγιο κουτί βαβασάν. Ένα σκυλί. Είναι μου.
1: Τα
0: πρώτα κάνει βαγιά. Δεν μα ανέ. Να κάνει το. Εγώ. Εγώ ini pasiaran gitu. Saudara pendengar, kalau kalau Anda sedang lemah syafaat lah,